0: Άγιου Κιέζιμπο Δο Λαγάγιου Μιλοβούλη
1: Χατζόλε Μιλόλε Γιάγιου
2: Τι και τα τσιμίτσι ούτσι του